走，走，走，跑，跑，跑，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，跳，